0: Nicolau? Nicolau?
1: Ιντράσιο, τι κουμπιαθήκα, σώσε.
0: Μου είχε καλά την καλά την.
1: Βάτσα λάμψα πόλα λένα, πήλω αφιτσές μινούτου, 53 σεκούντους. Λάμψα πόλα λένα, βαπέλ βαντάουα. Μαπούτου, σιντάτη, σαγούρις κατήσου λένα, σιλόνσου αγατρίς. Μαπούτου προβίνσια, ζέρου, μαπούτου σιντάτη. Ροζαλίνα. Ροζάλια τα λάμψα πόλα λένα, Ροζάλια λένα. Ροζάλια σου κύριε λένα.
0: Akhala tshote mo ka Nicolau Mokhabele kota ho le leko loko amagambula masimama na ulaula a murangeli wa tiku hita zama kuya ka maputsu kuya zwa murangeli wa tiku a kutiva kuzvina a ulaula ku ka sikuleganya muhla xingetano hi u palushi gabuku legi Nicolau zahanonoha kuva hikumana ni ina kulori Nicolau Mokhabele ka sizwa swikota kwa hitivisa xungetano hi Maputo Cidade ni Maputo provincia wa wina Maputo provincia Nicolau.